Εγώ τα τάιμι κόσμι τε βάλου πα με φυτούπε, το χαντώ τα πολύ καλά μου κονί, μεσάνω αφ μακάφα, 1.3 FM, ακούτε τα πολύ καλά μου κονί. Και μου ακούτε τα πρόγραμμα, αφού φέτα, η οποία και μάμ φάνω πόπε, έκαμε πουσιάκι μου, έκει, μπέφω και φαταπώ και χέτα ο φαϊφικάου, στη βεντέω, πα φαϊφικάου, πα μπέφω και τα φανάω, πα τα φανάω, είπα χέγα κέμπ τα ονί, πα μπέφω και μου τόλγα, πάω μω με αμά εκεί, με χέτα πταβάκι πέ, η αστερία, μπέφω και τόγα, νουσίλα, πέ μου Αμερικά, τε μου λάβα ο, με αμά και τα πολκαλά μου γονί, και Sound of Macafa, έκω κρίκ είχε website, αε πλέτιο κονί, κρίκ και Sound of Macafa, το κρίκ και πλέια, λέω και μια μαχητά και προγράμμα μου γονή, αφή του πέγου και γιάει. Τη γειτόγα, Αμερίκα, Νουσίλα, ngao yak mai etau etau website go ya I falconi I go click sound of macafa to click a player lovely ki mo me ma ke ta ki por kala ma koni ne ma ke fokke ma por kala mo e profesa laftani fef koni ale to kitani mai o kai ki fatongia ako oku mo e mo wa be ako ya ti ta o shisho pe ta por kala ma e ai bila ila pe ta ta ta o fasi ma de ai o kai fefe hu ni fa te fu ngai be fe be ta ta ne to ya pato ma fa kai be mo ta ta fas rai fo ke ta ko pe fte he ni ke vra i mo ya ta o ta bu ni ta por kala ma ko ni hok ton no ai hiva ta so ke ta fas ko ni ta to ki hokot

Ρε βοηθάς κόνι πέκ, καου πέφτα η κόνι Άλεξ Λατού πέκ, αν αου σπάισα μάλωση μου μία να μικούν συνέ, φόλο τα εφήλωμακι, πέ μου μου αμήχενα, ο φάτηκε ασαλή λαφτάνη, κοε τάχα η καου, καου φίνε μου, καου τα γατά, να ουσία να πέφτα η βουκε κόνι, κόμου φασία.

Όταν είμαστε τα φάπα πάμε φυτού, το κοέ, τα ουσιο και τα ου καου πεφτέ η κόνη, χωκό, άτε φύ βασικόνη και ανήλη του υπουλότου, ο φάτου τάγατα, μάλλον μου είπαμε ένα, λούπι πολυβάτη, πε μπέφω κασίμι χαρό, πε μο ανάγατα, κόμο φασί ένα, άτε πω πω ακόνη, μο φυφία, τα ουσιο πρόγραμμα, μάλλον μου αυσία, αφοφυφία, κόνη, κόμο φασί ένα.

Τώρα βαβή φασκόλη μα μέλε σιέ σιρία πόλη του Ιαουλεύα πέπε φόκη και ασιόνε μάνου μάνου κόμου φασιένα πέ μάλλον μου αυσία αχω φακαφιεθία κόνη βαϊ ταλαμούνου ατου πέ με πολκαλάμα κόνη.

Το λέμε στη Βασκονίκη, ατένισε άσι, πέφωκα βιόλα με σούι, πέμω μαφούα σιω σύφα, κομμού φασίενα, πέμω άλλο μου αυσία. Μου είπω που ακτάλα μονό, επόλ καλά μου κονίκα τίγμο δόλ, κομμού αυσία μου αφάλει, είχε ουδικόνι.

Το λεύμα θύ φασικών εικασιών εφιάκη, βιλία μικάβα, τεβίτα ταϊμάνι, πεπεφόκα κοσέμα φαλεμάκα, κοιμωτούλου εκαοπευτέ η χέουικε κονή.